0: Το λες που είσαι αλλιώς δεν original. Πίβα κλάπα εις προβόλτα.
1: Εις πικαρσέ.
0: Ο Γκλάσμενεν βόβο, ο κλάπα κουμπάνι εις πίβα κλάπα εις προβόλτα.